Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Gregio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Gregio.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότζης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγάλη. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρηση.

μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio, θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μολόκλει.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα.

0: Τελεία.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 0.

0: Κροάτες και ακροάτριες, τον Νίκο Ξανθόπουλο με το τραγούδι «Χίλιες ξενιτιές δεν κάνουν μια πατρίδα». Η ώρα στο στούντιό μας είναι 7:52, Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος ο Κοτοβάσης, με το τηλεφωνό μας 70 74 88 60. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και χρόνια πολλά για προχθές, στην κύρια Αντριάννα, στην κύρια Παολίνα, στην Στέλλα, γεια σου Στέλλα και Γιάννη, χρόνια πολλά. Να χαιρόσαστε την Μαρία σας, Στέλλα και Γιάννη, και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Και να στείλουμε και την καλησπέρα μας, Τάσο, στην κύρια Μαρία και στην κόρη της, την Αγγή, που την περασμένη εβδομάδα δεν μας ακούσανε και μου στείλανε μήνυμα «Are you on tonight?» «Yes, we are on tonight».
1: Ρε Νίκο, είδες τι γίνεται, άμα μια απουσία κάνεις, αυτό συμβαίνει.
0: Όχι, δεν πριν δύο εβδομάδες απουσιάζουμε.
1: Α, πριν δύο εβδομάδες, σωστά.
0: Ναι, αλλά την περασμένη εβδομάδα ήμασταν εδώ, αλλά μπορεί για κάποιο λόγο η κυρία Μαρία με την κόρη της στην Άγγη δεν μπορεί να μας ακούσανε, αλλά μας ακούνε απόψε. Να είναι πάντα πάντα καλά.
1: Ας πούμε και μια καλησπέρα στην Εύα Καλαϊτζάκη που μας ακούει τώρα.
0: Γεια σου Εύα.
1: Θα σου παίξουμε ένα τραγουδάκι πιο ύστερα με τη Χάρης Αλεξίου, άμα το βρει ο Νίκος.
0: Ωραία, θα έχουμε Χάρης Αλεξίου. Εμείς συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι, να το χαρίσουμε και να πιστεύουμε καλό βράδυ στην Άλεξ Διαμαντόπουλος, και είναι η Σοφία Σιδέρη με το τραγούδι «Μπαρμπακώστα, μπαρμπακώστα, τα κορίτσα μην κοιτάς».
1: Να πω και μια άλλη μια αφιέρωση πριν στο... μας ακούει και ο Χρήστος ο Σάκας που είναι από το Νιούπορτ. Ας είναι καλά το παιδί που μας ακούει.
0: Γεια σου Χρήστο, γεια σου.
1: Να είσαι καλά και άμα έχεις καμία επιθυμία πες μας.
0: Άντε, την καλησπέρα μας στο Νιούπορτ. Πάμε.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να γεζογραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: μαλλιά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς. Ακού.

0: Rhythmos Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8 και 1 πρώτα λεπτά στο στούντιό μας. Την καλησπέρα μας και πάλι σε όλη την ελληνική παροικία με το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Χάρης Αλεξίου, Τάσο, με το
1: τραγούδι. Επόμενο τραγουδάκι αφιερωμένο στην Ήβα Καλαϊτζάκη από το Fraser Rise. Ελπίζω και η Γιάννα να μας ακούει, πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Ελπίζω.
0: Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια με την Χάρης Αλεξίου.

0: Αφού ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την Χάρης Αλεξίου, πάμε να ακούσουμε γιατί μας το ζητήσανε. Πρόδρομος Τσαουσάκης.
1: Και το τραγούδι.
0: Όπου πατώ το πόδι μου, 1968.
1: Αφιερωμένο, ναι, στη Μαρία Μαριάνου που γιόρταζε το Σάββατο με τις Παναγίες.
0: Χρόνια πολλά, Μαρία.
1: Και που μας ακούει και ο πατέρας, ο Γιάννης Μαριάνου. Ελπίζω σου να το ευχαριστηθείτε αυτό το επόμενο τραγουδάκι.
0: Γεια σου Γιάννη, και το ίδιο τραγούδι να το χαρίσουμε και να βρούμε καλό βράδυ στον Υπηρώτη με τα γένια. Όπου πατώ το πόδι μου, είναι το αγαπημένο του. Γεια σου Υπηρώτη με τα γένια.
1: Υπηρώτης.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Γρηγόρη Πισικότσι, επίσημη αγαπημένη. Συνεχίζουμε με Στράτο Διονυσίου. Για ποιον είναι το τραγούδι?
1: Το τραγούδι είναι για το φίλο μας το Χρήστο Σάκα, που είναι το Newport, και λέγεται «Λαχείο είναι η ζωή».
0: Έτσι, Στράτο Διονυσίου, «Λαχείο είναι η ζωή».
1: Αφιερωμένο.

0: Όπως ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου, αγάπητοι ακροατές και ακροάτρες, Λαχείο είναι η ζωή. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε με το επόμενο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι... Sorry, Τάσο, γιατί δεν σε είχα ανοίξει.
1: Ήθελα να κάνω μια διόρθωση στο Χρήστο μας, το φίλο. Το επώνυμο του λέγεται Σακάς, Χρήστο Σακάς. Αυτό ήταν αφιερωμένο για σένα, Χρήστο.
0: Ωραία. Τι έλεγα, θα πάμε να ακούσουμε, αγάπητοι ακροατές και ακροάτριες, ένα τραγούδι με τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη. Αυτό το τραγούδι, Τάσο,
1: ναι,
0: το είχα στείλει πριν λίγο καιρό στον καλό μου φίλο τον Στέιβ Καπενιάβες που έφυγε από τη ζωή,
1: ναι,
0: πριν λίγες μέρες,
1: ναι,
0: και μόλις το άκουσε με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Νίκ, ένα από τα καλύτερα τραγούδια, γιατί μένα μου αρέσει ο Μπουρνέλης, αλλά αυτό το τραγούδι, λέει, δεν το είχα ξανακούσει, και τρελάθηκε,
1: ναι,
0: ο Στέιβ ο αημιστός και μου λέει, είναι από τα καλύτερα,
1: εξαιρετικό κομμάτι
0: που λέγεται Κρέβατά μου. Έχει ωραία λόγια και θα το ακούσουμε το τραγούδι. Είναι κάπου στο κωμικό, γιατί ο Μπουρνέλης πάντοτε έτσι ήταν, ναι, ο χαρακτήρας του. Πάμε,
1: σωστά,
0: να ακούσουμε τον Μπουρνέλη και το τραγούδι Κρέβατά μου.
1: Όπως λέει, και η καλή μουσική δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις.
0: Όχι.
1: Χρειάζεται να το ακούσεις.
0: Ναι, πάμε.

0: Άκουσα με Βαγγέλη Περπινιάδη, δεν είμαι βράχος ούτε βουνό. Η ώρα στο στούντιό μας είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά. Εμείς πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι και στα διαφημιστικά μας, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είσαστε, ναι.
2: Τι κάνει Νικόλα?
0: Καλά.
1: Ποιος είσαστε?
2: Είμαι ο Μπέζιλ, είμαι.
0: Έλα, έλα, έλα Μπέζιλ.
2: Είμαι Σαντελάιτ.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Με το Στράτο είσαι καμιά επικοινωνία τηλεφωνικά τίποτα?
0: Με ποιον?
2: Με το Στράτο.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Στράτος είναι...
2: Δεν έχεις καθόλου επικοινωνία?
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Στράτος είναι διακοπές.
2: Οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Οκ.
0: Okay.
2: Θα τους βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Ορίστε.
2: Ένα τραγουδάκι.
0: Αν το έχω στη δισκοθήκη μου...
1: Ποιο τραγουδί θέλετε?
2: Αν το έχεις, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι καινούριο, δεν είναι?
0: Θα κοιτάξω, Βασίλη, και αν το έχω να το ακούσουμε σε λίγο.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Καλό, yeah. Καλό yeah, βράδυ. Yeah.
0: Λοιπόν, πού πάμε? Α, ποιο πάμε τραγουδί? Να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή.
1: Ναι. Και πώς λέγεται το τραγουδάκι?
0: Φαντασία μου πλανέφτρα.
1: Α, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.

0: Σάββατο Κυριακού σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.

0: τόσο ωραία.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Τι τραγούδι είναι αυτό, δεν είναι Νικολάκη?
0: Σου αρέσει, για περίμενε.
2: Ο Μπάρμπας μου ο Παναγής.
3: Και της Τουρκιάς ο δρόμος. Καβάλα σε λίγνο βαρύ.
0: Δεν το θυμάσαι, Παναγή, που το έπαιζε και ο Πλάτωνας πολλές φορές.
1: Α, ναι.
2: Τώρα το θυμήθηκε. Λέει είναι ο Μπάρμπας που έχουμε όλοι, λέει. Αυτός που τα ξέρει τα πάντα, σχολιάζει τα πάντα και εμφανίζεται πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λέει.
0: Άμα δεις μια φωτογραφία, παιδιά, που έχω δώσει εδώ, που κάθεται ο Μπάρμπα Παναής, θα τα χάσεις. Λοιπόν, Παναή, καλησπέρα και χρόνια πολλά και πάλι, φίλε.
2: Χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν σ' ακούμε τα κέφια σου ρε φίλε, τι έχεις?
2: Ναι, κάτι φουρτούνες.
1: Να με χαιρόσαστε.
2: Ναι, σε χαιρόμαστε.
0: Εμείς σε χαιρόμαστε πάντοτε.
2: Ναι, ειδικά ο Νικολάκης.
1: Νικολάκης είναι μεγάλη μορφή.
2: Ναι, αυτό το ξέρουμε.
1: Μεγάλη μορφή. Νικολάκη, κάτσε καλά.
0: Εγώ κάθομαι καλά.
2: Στην καρέκλα.
0: Εγώ κάθομαι καλά. Εσύ κάθεσαι καλά.
1: Εγώ ναι. Τώρα μόλις έχει κεφάλι μου έχει γίνει κουρκούτα. Πόσο τώρα μίλαγα με κάποιο δημοσιογράφο εκεί στην Ελλάδα.
0: Πού.
2: Μην το σχολιάσουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Καινούργια πράγματα που γίνονται στο Greece 24.
2: Εσύ
1: δεν μπορώ
2: ξέρεις
1: να πω πολλά.
0: Τι άλλα, φίλε?
1: Καλά, μου τρέχω εδώ από εκεί.
0: Τρέχεις.
1: Με το κανάλι, όλα καλά πάνε. Το μόνο που έχω να σας πω, σε μερικούς μήνες έχετε μια κοπέλα από Ελλάδα.
2: Ωραία.
0: Οπα.
1: Ναι,
2: φίρμα, ε.
1: Δεν είναι φίρμα.
0: Δεν μου λες.
1: Δημοσιογράφος.
2: Κοπέλα, εσύ είπες τώρα.
0: Όχι, είπε κοπέλα.
2: Κοπέλα, ταλέντο.
0: Κοπέλα.
1: Είναι όμορφη, ωραία, δημοσιογράφος.
2: Ναι, ωραία.
1: Έχει, ναι.
2: Νομίζαμε ήταν κάποια...
1: Κάθε εδώ έτσι μια βόλτα να δει τη Μελβούρνη. Γεννημένη εδώ, έφυγε πριν... Είχατε κάτι χρονάκια.
2: Ναι.
1: Έφυγε 2 χρόνια κοριτσάκι.
2: Ωραία.
1: Με τις γονίσεις και επιστρέφει να δει τη Μελβούρνη.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν μου λες, Παναή, είχες πει ότι κάποιος άλλος θα έρθει, είναι αλήθεια? Κάποιος τραγουδιστής.
2: Α, αυτό νόμιζα, τραγουδιστή εγώ.
1: Θα έρθει.
0: Είπες, μου είπες ότι μπορεί να έρθει. Δεν λέω ποιος. Για σκέψου.
1: Εξαρτάται. Άντρας, γυναίκα.
0: Άντρας.
1: By transgender.
2: Όχι, όχι, μην μπερδεύουμε αυτά τώρα.
1: Καγάτα είναι, τι είναι τώρα?
2: Μήπως έχεις αυτή την...
0: Συγγνώμη, είναι άντρας, είναι very πολύ αγαπητικός στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Όταν λες αγαπητικός, πώς το χαρακτηρίζεις αυτό?
0: Τώρα ρε Παναή, συζητάς πολλά.
1: Είναι άντρας
0: καλός, έχει ωραία τραγούδια, με μερικά τραγούδια χτυπάει την Ελλάδα.
1: Μεγάλο στην ηλικία?
0: Όχι.
2: Δεν θυμάμαι το.
1: Ναι. Πολλοί θα έρθουν.
0: Είναι 60 κάτι. Είναι 60 κάτι.
1: Είναι 60.
0: Είναι 60, ναι, ναι. Και είναι κριτικάκι.
2: Κριτικάκι.
1: Κριτσικός,
0: ναι.
1: Άγιε το σφακιανάκι, λες.
0: Έντε, μπράβο ρε Παναή, μπράβο ρε Παναή.
1: Του χρόνου έχει το σφακιανάκι.
0: Του χρόνου, good.
2: Ωραία.
0: Good.
1: Κάτσε να βγεις καμιά πίστα πρώτα στην Ελλάδα και μετά θα έρθει.
0: Θα έρθει εδώ να μου πεις.
1: Όλος ο κόσμος για τον Άρχοντα μιλάνε. Δεν ξέρουμε και πότε θα βγει να τραγουδήσει καμιά πίστα.
0: Ορίστε.
1: Δεν ξέρουμε, ακόμα δεν έχει βγει να τραγουδήσει κανένα μαγαζί στην Ελλάδα.
0: Πρέπει να έρθει πρώτα εδώ να πάρει το...
1: Λες να έρθει εδώ πρώτα.
0: Να ξεκινήσει από εδώ πρώτα, ναι.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, Παναή.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά και πάλι, φίλε. Σε βλέπουμε λίγο κουρασμένο, ακούμε λίγο κουρασμένο.
2: Ναι, ακούγεται έτσι.

0: βανδαλισμός. Μου είμαι τώρα 3 ώρες στο τηλέφωνο.
1: 3 ώρες στο τηλέφωνο.
0: Κεφάλι.
2: Ταλαιπωρημένος είναι.
1: Ταλαιπωρημένος, πήγαινε ξεκουράσου, πήγαινε εξάπλω.
2: Πριν τον βγάλεις από τον αέρα, μπορούσα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτό το τραγουδάκι που ίσως με τον Παναγή, το φίλο μας. Λέει το τραγούδι που παίξαμε, είναι ένα μικρό φόρο τιμής, λέει, για εκείνον τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει την απλή ζωή επεισόδιο. Με χιούμερ, με τσαπινιά και με εκείνη την ελληνική τρέλα που μας κάνει να λέμε εντάξει, χωρίς τον Παναγή δεν έχει πλάκα η ζωή.
0: Αυτό σωστό.
2: Τι λες, το κάνα summarize με τέτοιο τρόπο.
1: Του είπε αυτό σωστό και το είπε με τέτοιο τόνο.
2: Ναι.
1: Αυτό σωστό.
0: Κοίτα, όλοι μας έχουμε λίγο τρέλα, γιατί άμα δεν έχουμε λίγο τρέλα,
1: καλά,
0: είμαστε πολύ boring.
2: Το τραγούδι ήταν τόσο τελειωστό, με το χαρακτήρα.
1: Ναι, ο Παναής number one τρέλα.
2: Αυτό, γι' αυτό είπα, η ελληνική τρέλα.
1: Ο Παναής number one τρέλα.
2: Σωστά.
0: Είναι, ξέρω εγώ ένα Παναγή που στην Ακίδε τρέλα, το παρατσούκλι, το τρέλα.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Και, και πολύ σε βοηθάει σε πολλά. Ό,τι θέλεις εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Παναή, να σε αφήσουμε.
0: Εσείς πήρατε ένα πανηγύρι εχθές. Γίνονταν κακομοίρα σε συλλογούς.
2: Στο Αλτόνα είχαμε κατεβεί.
0: Πού είχατε πάει?
2: Σε Παναγία, τη Θεοτόκου. Ναι,
1: τη κοίμηση τη Θεοτόκου. Αλτόνα.
2: Στο Αλτόνα που είναι στο
0: Μίλο. Και εγώ εκεί ήμουνα.
2: Μίλο Ζωή, τι ώρα πίσω εκεί.
0: Κατά τις 4-5.
2: Πότε και δεν σε είδα, εκεί ήμουνα κι εγώ.
0: Είχα πέρα,
2: είχα πέρα. Μες στη σκηνή, πού ήσουνα?
0: Μου κι εγώ.
2: Πού ήσουνα, σε καμιά γωνία?
0: Είναι τον Παυλίδη, την Καρδιρόη που τραγούδαγε.
2: Ναι, και τον
0: Καβαδά.
1: Αχα, δηλαδή.
2: Ήταν μεγάλο πολυτελείο, ήταν και ο Λάκης εκεί.
1: Πήγατε στην ίδια εκκλησία και δεν
2: βρεθήκατε. Δεν τον
1: είδα. Δεν τον είδες.
2: Ο Παναής θα μπήκε και δεν
0: έφυγε. Εγώ πάντα αργά πήγα. Είχα πάει στο φίλο μου στο Μάρκο, εκεί στο Williamson, που κάνει το καταπληκτικό φαγητό.
2: Ναι.
0: Θυμάστε το και γιος σας το θυμάστε? Και τον είχα στο σύλλογο που κάνει το Κάιροι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα μαγαζάκι εκεί στο Williamson και κοντά, και πήγαινα τακτικά εκεί και έβγαλα έξω την οικογένειά μου για φαγητό, για την ονομαστική μου και αυτή, και μετά περάσαμε από εκεί.
2: Ωραία.
1: Α, ωραία. Έγινε Παναή.
2: Εγώ πάντως Παναή λέω, μήπως είδατε τον Παναή, αυτό έχει μείνει, πώς το λένε, όλοι το λένε και από την Ελλάδα, τα Μέγαρα και παντού.
0: Όλοι
2: γιατί σε χάνω, λέω, μήπως είδατε τον Παναή.
0: Πήγα, όταν έφτασα μου λέγω, πού είσαι ρε Παναγή, καλά.
2: Ταιριαστό.
0: Ωραία εκκλησία, ωραίο πανηγύρι. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Συγχαρητήρια και.
0: Και από ό,τι έμαθα, κάνανε ωραίο πανηγύρι την Παρασκευή το βράδυ. Έγινε χαμός.
2: Πού, σε αυτή την εκκλησία?
0: Χιλιάδες κόσμος.
1: Ναι,
0: Σαββάτο το βράδυ.
2: Θα είχε πάει.
0: Όχι. Είχαν έξω, είχαν καραβάι. Πώς το λένε, μωρέ, street buses.
2: Θα πήγε και ο Δεσπότης εκείνο το βράδυ, ίσως.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Πάντως περάσει, νομίζω 3.000 κόσμος πέρασε το Σαββάτο βράδυ από εκεί.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Το Miller's Road είχε πολύ traffic και μπράβο, κάνα κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, ωραίο πράγμα. Ας το διαφημίσουν την επόμενη χρονιά να πάει περισσότερος κόσμος.
1: Το διαφημίζουν, πάει ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, έγινε Παναή.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ φίλε, χρόνια σου πολλά και πάλι.
2: Πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
0: Ρε Νικολάκη.
1: Έλα.
0: Μήπως ακούω στο background γαρμπή η Μαντωνάκη?
1: Όχι.
2: Αυτό είναι για πρόγραμμα.
1: Η γαρμπή είναι holidays τώρα.
2: Έξω από το λαϊκό να
1: υπάρχει. Ναι, έχει πάει διακοπές τώρα.
0: Λέτε, αφού είναι λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Έχει πάει διακοπές. Μου είπε, Νίκο, πάω διακοπές.
2: Ναι, αλλά ήταν του 90 και μετά.
0: Ναι, στην Κεφαλονιά είναι. Χθες μίλαγα μετά.
1: Το ξέρω, είναι από την Κεφαλονιά. Το ξέρω.
2: 90 plus ήταν. Μετά από τα 90 την αιτία.
1: Έγινε Παναή.
0: Τι λες,
2: ρε! Δεν ήταν έτσι. Άντε, παίξε μας το τραγουδάκι.
1: Τα λέμε Παναή, αύριο.
2: Γεια σου, ωραία.
1: Εντάξει, γεια σου, ωραία. Χρόνια πολλά, ωραία.
2: Χρόνια πολλά, ωραία.
0: Έλα, ωραία,
1: γεια. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο Παναής. Πάμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ακούσουμε τούτο το τραγουδάκι. Ακούμε Τόνης Βοσκόπουλος, Ανεπανάληπτος.
3: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Γιώργο, Μαργαρίτη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 8:50 στο στούντιο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα σας και για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνά σας. Να είστε πάντα καλά. Εμείς θα τα πούμε την ίδια ώρα, την Δευτέρα.
1: Ερχόμενη Δευτέρα.
0: Ερχόμενη Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, να ευχαριστήσω και τον Τάσο.
1: Και εγώ, Νίκο, σε ευχαριστώ.
0: Εμείς θα κλείσουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο και ένα τραγούδι, «Κράτα καρδιά μου ενούς λεπτού σιγή». Από το δίσκο «Η εθνική μας μοναξιά». Να σας καληνυχτήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα. Από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο Καραδήμα,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λες.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και το τέλος μωρό.
1: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

στο ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Καμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας. Εσύ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
0: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: τα καλύτερα. Ρυθμός Radio. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
4: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
0: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.